πλάσματα της πόρνης, ο γυμνώματα, ο φιλιά, ο της κόρης που ντροπιάζεται δάκρυα και ξεφώνει.

κατηφόρο και από τον κατηφόρο. Στην πόλη κατεβαίνω τρένο, δεν με πάτησε, δεν με σταμάτησε, μονάχα εσύ. Λέω θα είναι σύμπτωση, τρελή περίπτωση, και πάλι σφαίρα φεύγω, συνεφόξω πίσω μου και το χειρότερο μπροστά μου εσύ. Δυο φορές η σύμπτωση δεν είναι σύμπτωση. Θα βρω τι μου συμβαίνει. Σύμπαν, απάντησε, ρωτώ απάντησε.

Μικροσκοπείο σε βάζω μα ξεφεύγεις. Πετάς μακριά μα γυρίζεις ξανά και το βραδάκι σαν πηγολαμπίδα φέγγεις. Τα χρόνια περνούν, τρέχουν και σταματούν και εσύ σήμα μου κάθε βράδυ στο σεντόνι. Τρυπώνες κρυφά σαν νεράιδα κακιά και από τα νύχια σου κανένας δεν γλιτώνει.

είναι, θα σε γνώρισω λίγο. Σε είδα προχτές να πέτας αίτιες και από το δήμο σου δεν μπορούσα να ξεφύγω. Ο κόσμος αλλιώς θα γινότανε πως αν μ' αφήνες να σε γνωρίσω λίγο.

Κι έρχεται ο Απρίλης, αχ καραδούλα μου. Να κι ο Μάης είναι δούλα μου. Δίχως δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Συνεφούλα, συνεφούλα.

είστε μουρμούσι. Ίσως να μην κατάφερε να γίνεις τελικά μπασκετμπολίστας. Πάντως, θυμάμαι στο 5ο γυμνάσιο Αρένα που ήμασταν συμμαθητές, ότι συνέχεια προσπαθούσες να μου πάρεις την μπάλα. Σήμερα όμως, κατάφερες να μπεις στα στάδια κι εσύ.

έφυγε και δεν το πήρε η βροχή. Ο πρώτος ήλιος έσβησε, τον έκλεψες εσύ. Οκτωβριανό ξημέρωμα, στο πλάι μου γυμνή. Ψευτικό δάκρυ μόστραρες και χάθηκες με τη βροχή. Ποιος?

γεννά σε τώρα, Τζέιν. Θέλω να μην είσαι καλά. Κι ό,τι από σένα τράβηξα, να το βρεις και εσύ μπροστά. Τα βράδια να σε μόνη σου, να ψάχνεις άϊπνια αγκαλιά. Κι όταν γυρίσεις να σου πω, τώρα γλυκιά μου είναι αργά. Η αλήθεια είναι, Τζέιν, πως ούτε εγώ είμαι καλά. Με κυνηγάνε οι τύψεις μου που σε συχτήρισα βαριά. Μια ευκαιρία θα έχουμε να τα βρούμε εγώ και εσύ, αφού στο μέλλον θα είμαστε

ματιά και το φουντζάνι μου. Σε συλλαγές το ξεφύλιζω το σκαρμούτσο. Τα μπουσια τρίμαλα του Αγίου Ιωάννη. Και του Κολόμου έχω κουρέψει ένα μπούτσο.

τα ρήφα. Θα ξελαφρώσεις και θα σε έχουμε στην τρίχα. Έμαθα μες στο κομμωδίριο για έρωτα, για αυτός που πέθαναν απ' την πολλή αγάπη. Έχω κουρέψει και πολλές χιλιάδες κέρατα κι αποθυμένα που κλειστήκαν στο τουλάπι. Έχω κουρέψει και πολλές χιλιάδες κέρατα κι αποθυμένα που κλειστήκαν στο τουλάπι.

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας κότσιφας που τον λέγαν Σταύρο. Απέκτησε φωλιά και κοτσιφόπουλα και τόσο περήφανος αισθάνθηκε που βγήκε και κάθονταν στο κλαδί καμαρωτός καμαρωτός. Από μακριά έρχονται όλα τα πουλιά του δάσους, μπεκάζες, τσίχλες, περιστέρια, αηδόνια, τσάλα, πετινή και παγόνια. Από μακριά τον χαιρετάνε και από κοντά του λένε: «Γεια σου Σταύρο». «Δεν με λένε Σταύρο, μόν με λένε Σταύρο και Κερσταύρο και Αφέντη Τσουτσουλομίτη». Αλλάζει όμως ο καιρός. Να βροχές, να χαλάζια, να κεραδνή, πάει φωλιά, πάν τα κοτσιφόπουλα, πάν όλα. Βγήκε και κάθονταν στο κλαδί μονάχος. Και από μακριά έρχονται όλα τα πουλιά του δάσους, μπικάτσες, τσίχλες, περιστέρια, ειδόνια, τσάλα, πιτινή και παγόνια. Από μακριά τον χαιρετάνε και από κοντά του λένε: «Γεια σου Σταύρο και Κυρσταύρο και Αφέντη Τσουτσουλομίτη». «Δεν με λένε Σταύρο και Κυρσταύρο και Αφέντη Τσουτσουλομίτη, μόνο Σταύρο με λένε, μόνο Σταύρο».

Ο παγωμένος Δούναβης της καρδιάς μου σταμάτησε ξαφνικά να κυλάει. Τα νερά του δεν πήγαιναν πουθενά. Και ό,τι αγάπησα και μ' αγάπησε, νόμισα πως χάθηκε στα σκοτεινά και παντοτινά.

Κι έτσι αγαπημένοι μου, θα μείνω ζωντανός ως το τέλος Δεκέμβρη του 99, μεσάνυχτα ακριβώς, να κρατήσω τον όρκο που έχω δεθεί, το βάλς που σου υποσχέθηκα, και να υπάρχει μόνο αυτή η στιγμή, η ιερή στιγμή

Θεών τα μυστικά για χάρη σου τα λύνω. Έχω ταλέντα και γητιές για όλα σου τα γούστα. Μονάχα πρόσεξε καλά με την κοντή σου φούστα. Αν δεις λουλούδι κόκκινο, μη σκύψεις να το πάρεις. Μπορεί να γίνω ξαφνικά ίδιος ο αρχαίος Πάρης.

Πόρνη σπασαρία, βρισχέ και πανικό. Πάρε ένα μαγιό και έλα να γίνουμε καπνό. Θα πάμε παραλία και θα γίνει ο χαμό. Σαν θα πιάσει το ρυθμό.

Γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου. Και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

τίποτα σημαντικό. Ζω μοναχά εν λευκό. Τίποτα σημαντικό. Ζω μοναχά εν λευκό. Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου.

Ήρθες απ' τα αριστερά, μου λόγω πονηρά, για να πάρεις την πρωτιά. Να σε με τους δυνατούς, απαπα, πουποπο, να νικήσεις τους κακούς. Μπήκατε πολύ μαζί, αγκαζέ με βιολιά, μα η βάρκα τα μικρή. Και καθίσατε μαζί στη μια μεριά, στη σειρά, κι η βάρκα πάταρε δεξιά.

Φαντάζομαι ξεφεύγεις, πετάς μακριά μα γυρίζεις ξανά και το βραδάκι σαν πηγολαμπίδα φέγγεις. Τα χρόνια περνούν, τρέχουν και σταματούν και εσύ σήμα μου κάθε βράδυ στο σεντόνι.

κόσμος αλλιώς θα γινότανε πως. Αν μ' αφήνες να σε γνωρίσω λίγο. Σε είδα προχτές να πέτας αητιές και από το δήμο σου δεν μπορούσα να ξεφύγω. Ο κόσμος αλλιώς θα γινότανε πως. Αν μ' αφήνες να σε γνωρίσω λίγο.

στίχους πετάει στο χαρτί. Ψάχνω, γράφει το νήμα, το πρώτο το βήμα, το αιώνιο θύμα να βρω να μου πει πως αντέχει στη γούβα, στη μαύρη λακκούβα, να γλύφει τη φλούδα χωρίς να τραπεί. Έχω μάθει, τους λέει, πως κάνετε πλάτη, εσείς οι χορτάτοι, σε κόλπα χοντρά. Η κρίζα σας ράτσα, τι κάνει τα ράτσα, κι οι άλλοι στη γούβα βουτάνε βαθιά. Μας όλους μας θέλει σε μια αγκαλιά, κι όποιος πετάει κατά μόνας από την κλούβα του στέλνει φιλιά.

0: Δοκιμάστε να πείτε αυτό το λόγιο πλέον, Μαριάννα, να συνεχίσετε.
1: Απλά κανένα το λόγο.
0: Πεθαίνω.
2: Ρίξω πιο πίσω, τέλος.
1: Οκ.
3: Ένα συγχρονισμό.
0: Όχι, είναι λάθος, είπα λάθος. Πώς μ' αρέσει αυτός ο ήλιος.
4: That's it.
5: That's it.
4: That's it.
5: Με κοκκίνα φτερά περνάω μια χαρά. Γελιλάω.
0: Γιατί σας αγαπάω.

Κάπου εκεί έξω υπάρχει μια ομορφιά. Μας φαίνεται πως κρύβεται για τα καλά, γιατί εμείς συνεχώς την ψάχνουμε. Γεμίζοντας με σκέψεις τον πολύτιμο χρόνο μας, γράφοντας αχλαμάρες καθώς πως πέρασε, αναλύοντας αυτό που ήταν όπου να είναι, το πως θα ήταν ό,τι να είναι και ό,τι δεν ήταν όσο να είναι. Κάνω αγώνες δρόμου, δεν ανταγωνίζομαι γιατί τρέχω μόνος. Υπνοτισμένος αγωνίζομαι για μένα, για τα αγαθά που είναι τοποθετημένα εκεί όπου θα καταλήξω και με περιμένω. Άλλα 15 βήματα και ας μην θυμάμαι το

0: Ζωή σου θα έχουν δέσει στα δικά τους ναι και θέλω, στο μυαλού τους το μπουρδέλο.
1: Κουρασμένος με μια μπύρα στα εξάρχεια στη γύρα,

παλιά ψαροπασέλα με γομπάκια και ομπρέλα. Τα σκαλάκια στην πλατεία τα ανεβαίνει 3-3. Δύο κασόνες από μπύρες και τρισόδες κακομοίρες περιμένουνε στη στάση, μήπως γαζός.

μια βαλίτσα χαρτονένια, μήπως βρέξει έχει έννοια. Και έχει πιάσει κουβεντούλα με μια νάιλον σακούλα. Δυο γριούλες αλφοστήλες, 70 χρόνια φίλες, συζητάνε για τον πάπα με μια τρίφυλη ντουλάπα.

0: ότι πρέπει για τα μπάζα. Βλέπουν σαν ξελιγωμένα κάτι χρήνα μαραμένα. Οι σκουπιδοντενεκέδες προσλαμβάνουν λακέδες. Τα σκουπίδια περισσεύουν, τρεις γαλλού και δυο χορεύουν.
1: Η μου αγιοκούρια.

πως είναι η θάλασσα εκεί πάνω, πως είναι τα βουνά. Υπάρχει αλήθεια εκεί ρε μάνο, υπάρχει ψέμα εκεί.

κι με πολλούς γλυκούς αστέρες, θέατρο και μουσική. Στο απέναντι μας σπίτι κατοικούσε ο Ζελέ, που φορούσε μπλε φανέλα και σορτσάκι εμπριμέ. Ήτανε μεγάλος σκόρερ στην επίθεση αετός, μα από μία λάθος τρίπλα έμεινε για πάντα εκτός. Στο διαμέρισμα το δίπλα δυο στενά από το Ζελέ έμενε μια πριμαντόνα, η μις κρέμ καραμέλε. Είχε όμως πολλά κόμπλεξ, ζήλευε τη Σαντιγή, που ήταν πρώτη στις κορώνες και την

sonates, sinfonies, quarteta, gesto megarotonican, fazza mostra se portretta. Όλη μας η καρδαρόμπα διαχειρώστης ραβανή που ήταν διάσημη μοδίστρα με φινέτσα και γραμμή με μεγάλη αδυναμία στο τραγούδιστη της ροκ το περίεργο μακούκλο και γνωστό σε όλους κόκκλο.

Ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά και ένα κόκκινο παπιόν φορούσε στην ουρά.